0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musique verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: E musiche συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμαλίγη σφοιούε. Σαγγίτ λόγων κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
3: La musique rassemble les gens.
4: Musica lega uomini.
5: La musica connecta a las personas por estar y aras.
6: A zene összeköti az embereket.
7: Sungit manuske sangyuto kore.
8: Inge lienzie yen.
9: A musica uni as pessoas, diz o bode velho.
10: This is a journey into sound.